0: Φαίνεται προνοχούζω.
1: Νιώσω για το όλα σαν εσπεράντα.
2: Puesto número 7.